0: πήρε το σπαν γρουσέτς. Το όνομα μας δεν γρουσέτε. Το όνομα, το έτσι εκεί.
1: Soy tu hombre enamorado. Soy la noche.